0: World wow. Music.
1: Ο πίσεν δεν αστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα.
2: Radio Tiempo.
1: Yeah.
3: Mami, opi.